Σίμων, τρόμπα στα μας. Α, στη Τέρπα, τόνε η Σλέτνικα, χουάλα, πράβη, στένε πόσε Βεσελιάκοβιχ, 30 την Πούμπαρσκίχ, 20, μόα μούκιτσα ετούλε, η